0: Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα, πότε θα πάσει Σαμό, πες μου να ρίξω τα κουπιά για να έρθω να σε πάρω. Σαμιώτισσα με τις ελιές, πότε θα πεις να σε πάρω, άντε τώρα και να πεις όχι δεν το μπορώ.
1: Hallo, hier ist Lisiena. Ich bin Absolventin der Akademie der Bildenden Künste in München. 2014 habe ich die Debütantenförderung erhalten. Ich mache Musik und mein neues Album heißt XYZ. Exklusiv jetzt und nur hier im Akademieradio.
2: Why is the rum gone?

Το οκταπόδι, άμα θέλεις να το ετοιμάσεις, πρέπει να χτυπηθεί πρώτα, γιατί αλλιώς δεν γίνεται, θα είναι σκληρό. Το οκταπόδι θέλει 40 φορές να το βροντίσεις κάτω και μετά να είναι έτσι σαν να λιώσεις το χέρι σου. Τότε θα μπορέσεις να το ψήσεις καλά.

0: dem Nähradio, unter dem Garten, unter der Treppe, unter dem Haupteingang, der Keller.
1: Τώρα σαν Γερμανός σας τραγουδάω ένα τραγουδάκι που τραγούδησα για τα παιδιά μου Γερμανούλιδες και το τραγούδησα επειδή το έμαθα στο ελληνικό σχολείο. Σας το λέω τώρα όπως και ντρέπομαι.